Λίν ζακάλ, νιμαλίν ζουίλ τσακρά. Λίν αισκές κου αγκυλάλ σκεβάλ κι αντσά τσολέχ λικαούλ. Ερικιν μπί, λαχ, εολέ σιλάλ.

Να δεν πάω ακούει την ίσχυ, την κάνα κανά, θα γιου άμ, ούτ να βίνει, ούτ να σπάντη, κύλα και αχέρι να τσεόφρενει ίσχ. Θα λικομόν παντεπάλ, ούνι με δίκ, αραγκουάν της παντεπάλ, να χπάνω να έλχα ο αφρέδι για λιπάτ, να τα ουμάν τα λισκά, σαλαβέτα, κανά, πιχάλε παν, ούτ τα μάρκος, σαν κι αν τα και ο κάτσις ίσχ θα λιτέπτε, δε κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην κοπάν. Ένα χουάνχα που εφηλάζε ένα χταρτήλα χπανονέλ να δούνα κατ' το χόψα της 70 ή 90 ή 5, 60

Ρίσκιλ παλίσκα ουλάτσι χουνιλέπι ίσκ Σεντός πανουκίδα χατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκεμπρέ Λαχπανονέλ καουαφρέλι για λιπά καουρεστήν Ήλ ρεζιν πάντους παμπαλέπι ίσκ φανκέντα γιουάμ Κουάζις καστάν καγελεπά ρεζιν πανέπι κι αχέν Κουάντα ισκούπ τάδι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ Χωάχ πιδι μακάσια χειλάν Να συναλεπά χειλί ίσκ νιγκάνα κανά

0: Γαμή κομμενές χωτικά καιρέ λί δομίγκο Παν και έχουν σύλλη σολόμ λί Ιησούς ελάνα και κουλά κλί σαντήλ μουσικέ Καμάρα κλί σαμ μενιάν λόσλο και όπ Και όπτσι ρεπό και όπτσι έκλεισίου λί κομμόν Μα κάτσι ξεβέρτσι άτινάκ Μαλιάν είναι και σκέλη καλού και εκναράχ Ότ και καμάνα κατέζας καμάχ πιάνακ Μοκο και ραέ τάσι μανά κλί χουμ σολόμ λί Ιησούς Αβανάν χωτσάν αχπηρού κι ότι ατινά κόκαν αχπηνά νικάνε και ράε. Βαγιάλ καμά λι Ιησούς μου κι ράε τα. Να καρούν αχτήρε λι ανίκη ο κέτσι ράου τη συγγύλη τεναμίτ κοκόνι και όξι κμάλου λι Ιησούς να σίκ να σίκ να νομέ μαγιά. Ο το χανακουάν να κτήλα άνκο μαγιά. Στο χανακουάν και ο κόσι ο νικήλ μαγιά. Ο δεύτερος τέλε τσε να πήλε μαγιάλ τσι ρίσι να ξεσπάζρε. Κέτσα κατσίλι, ζαξέ, στική, βιλμπάλ, τσανρούνα, τεσκελό, λιμέλι, κουαρτί, βαάν, ούτε, όχι, κέτσα κατσίλι, αχουίλι, νε και κατσίν, κέ, μαγιάλι, και να, νε και στική, τσακ τσικουλά, κουστί, βάλω, την κάγκη, σνάου, ανί, ανί, τσακάλ, λίκας, κέτσι, είναι ανά, και ο κέτσι, τα κανκίλια, μαγιάλ, τα βάν, και ο κέτσι, σίκ, τσι, μαλακίκ, μαγιάλ, ούτε, κομμάστι, αν, μαγιάλ, κοσλάκ, να, νε, μπακ, να, ράχ, μαγιάλ, Ana kwanne kwango siglo 21 chingo mjal aha aha chiko. O ganz kaza ich le hilbi u te na ko sik salika ila bal kasal komonesh.
1: Madrecita querida.
2: Madre, eres el ángel que Dios mandó a la tierra para cuidarme. Cuando río, lo disfrutas a mi lado. Y cuando lloro, estás siempre conmigo para fortalecerme. Una madre es amiga, consejera, guía, maestra y muchas cosas más. ¡Feliz Día de la Madre te desea! Gerardi Estéreo, 107.9 FM, tu mejor compañía.
1: ¡Para!

Willis κανα, τσιν κανα, Ελβίρα τσιμπόι, σα έβλη όλτι ραβιγγίλε στέριο χεράρδινα, καλαχού αστικμάνου κοουλάκ, σάλι, μπελε, ώρα ρίζα στέριο χεράρδι. Ο κανένα κομμόν, σα είτε ο Χίλμι, το καλέτσι χουνίλ, να χτιοκέτσι κοτσμενίν κίλ, σα λέχουν καβάλ, μαντιό, μαντιό, ερέ, να χτιοκέτσι ροτσμενίν κίλ, καγχέλ, να σκάμε στέριο χεράρδι, τσιρούλι, χελά, να κουάν. Ο κανένα ξάσαλι, χατσόλ, τσι καμάλι, σα είτε ο Χίλμι, σα λέχουν καβάλ, ανα είναι στέριο χεράρδι.

0: κάνει μια σκοπόν. Σαλχίλ τσοχερέ να χτιοκέ τσιραβινκή λεστέριο χεράρδι τσιρούλι. Ελά να χουάν Σάββατο. Ο Σισκακάρς πέλη που αίν Μάιο σκοπόν. Τσαν σε ρίμα σάλε τσόλα τι άλλα πάρτι ο κέστιαχ τσιπο κέστιαχ. Τα κλανκίλε μενσάχε σαλί γουατσάπ μαρακλή. Άουδιο σκοπόν.
1: Τσοκό ραμινκίλι προγράμμα αίν σαλί τενεμίτρα σουά σαλί μπάρε κονσεψιόν αίν σαλί φαρμάσια λα σαλούτ.
0: Sakal sali tenamit rasuha eskomon zail cholegil bichokere chunil aish bichep likomon lah rasuha sa zaqeb lischol chishnum zinkilin

Καλσάδα Τσιστούν Σαν Πέδρο Καρτσιά. Ο Γάννα Χαίλη Σέτσο Λεχίλη να γεκάμ τσοχερή Ζάκτα Ζάχθλη Τσο Λαϊσλη Μαρία Ράνσαλη Χαλάν Χαλάν Γλίνα Χέχνο Κουερβί Καχόρου Σιλάν Χαουά Ελβίν Τσε Ρέιες Ράνσα Ιστεπά Λαχίσκαν Τσο Κέτσι Χαβικίν Μαραχαράνσα Ιστεπά Σαϊασέ Μάτσε Λάκουε Κορδούριν Καχάμα Κοτόχου Λαχτάν.

Πολύ ζήτσο λίτσο γρήνα τσαχά τσαχάλ και ο κέσσι χαμπινκίλε. Αφανά τσαχά τσαχάλ κοσχή κασάλα τσί κοσχή και ο κότσι κουλέν σαλί ροσί πονάλ. Ο γάνα κατιάλ τανά πάρνα κουεραμπή λόκ να χαράν σάσα λίτσον. Ρίν σαλίτε να μήτ κομπάν κασκριτσίν. Παντιώ συνακαράν και ο κέσσι ραμπινκίλε ράδιο.

έχω κλείσει έτσι ο λαχείλ και ο γερέ παντίο στην ακαράζα. Σα λέει τσόλ, ο κέσσι ρεπίν κύλι καγχέλε. Τα χατσαχνάν κοσεχή κασά, νομέ λίγο σύμπονα, λαρίν σα λέει τα μύτη κομμάνσα. Σα λέει τσόλ, αράν σα λέει χαλάν, χαλάν κλίνα γέχνο κοεραπίε. Παραχαίνει χονάν, λιγονάν, αχλάει και ο κέσσι κότσι μενίν κύλ.